κουβέντα σαν τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Yo, νουκ τσουάτ. Κοτάει δε δενιέ. Πλάζ, κουβέντα. Το σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε δέρα.